αλλά σύγχρονο. Πενγάγκα, Region 8. Μωστά. Μάρτε Γκαλάο, Τσακίνση. Μπολάν να ήταν Σεπτέμβρη. Μπαγανά παμπατ να ήταν Μαλαμίγ Αγσίμου ή Ναγχάνιν. Να τετικάν τον Αδάκητα ή τον Καμαχαγκότ. Νιβά. Εμπασταγάνι τύπα Παρασκό Μαχαγκότ. Εα λαγ Αδά να Ναντουγάν ή τον Μπαγγιού. Μαγκουσούγ παγκούνιο Μπαγγιού. Περάει καμπαράκα. Δω με χινσιπάταν τη Δίγα Βασ. Ήταν Philippine Area of Responsibility. Σύριγε τον Παγκάσα. Ποσίμπλη μαγκίν μακουσούγ είναι άδει παγκούν τούγω τη τον Eastern Visayas. Πυρωτικάν του είναι Χιγμπάου. Γανάσιγ Παγκάσα. Κάλμαλα. Kay waray posibilidad or diri dako itong posibilidad na mag-landfall ini. Man nga ni bisan diri na landfall itkusog nga uuran amot na kaka-distroso. Ah? Mano pa man, kumusta lang ataranong tada kita mga panlawas sa pagkain ng mauras. Buhat, may trabaho, may klase. Martes pala kita yan ang daw. Sige na. Diyos. Andam para itong bago na luwat ngadlaw. Diba? Oh, pasalamat, anay, kay nagmata ka pa. Diba? Pagmata nga, siring pa man, diri ka aburido. Kay pagmamata ni mong aburido ka nga ni, aburido ito't bugos ngadlaw. Pero diri malilikyan. Kita nga taran may kanya-kanya mga problema.